0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Να με στενείς, να με τρελάνεις, όμως δεν τα καταφέρνεις.